ώρα 39 minutos. Είμαστε στην Ποκοπέλα. Νιβνάγκα τζοκαμπανεμπάνα. Καμπούντζου, Βάκου Πέπα, κάτι τη μελανιάνα. Ντροπένι σφουντζαν κουλουμαπούτου. Είστε εδώ το National τη Μητρολογία. Σα έλε σακούτα φάμε σε σώσου κουατσάσα όμπι. Σε λέει κόμμα να κοινά ένε. Σε κόμμα που τσίντσα λόγω κάμα τσαμένε. Κάμα κουσούγγουλι ακούσουκελα. Σίγα ανίγουα σίκουτζα. Βάουν τάνου ατόλο. Κόνη που πέπα, ισόνε σε ζάμι στην καίντσα τη σοκούγα. Στη μάμη τη ζωή μου ακόμα βόκο. Σακού γκοντόλα, γκοντόλα. Σακού τσέλερα για να κουτσόγουν σάκο. Κόμα σκό μου στη άμα βοκουίν. Όχι αν ζει, μα ελά φάνε και ένα κακό νικού. Κό, ουέτσα λανά, αγκάμα γκέμετα μου. Sakukaya kuningamu inyimela kawene kuningamu leyi zinzalaka leswaku loko yi tlakula matihlo lavita la phangwini le kuva yi ku vona na wu buya na wu tamele xinkwamatana nyana leswiya leswaku epapa epapa leswaku papa a buya ni xa wukazi ku tata nyuxisa a vandangu ta nyuxisa a vatsongwana Magnifista mamana kwa vula kumekala ka kwako kwa sulo se skota loko ikota kwa hitia hisi mama ntizwini wezwa mavoko one hitiza sukela mbilwini andzuna yone mitavali mitsavisaka ubora na 40 yumi